0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

στου στρατηγάκι την αυλή και σαλαρίστη του τα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου, καημένη.

0: στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τον αριθμό που θα αναμενόταν κανονικά, σύμφωνα με ατελή στοιχεία που προέρχονται από μόλις το ίμιση της Ηπείρου. Η υπερβολική θνησιμότητα μόνο σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά μόλις συγκεντρωθούν τα συνολικά στοιχεία του Αυγούστου. Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη από το Μάιο και μετά έσπασαν όλα τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Στη Γερμανία τα ρεκόρ έσπασαν για 3 συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, όταν 46 σταθμοί ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία υπέστη επίμονες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τέτοια ακραία φαινόμενα πιο συχνά και έντονα.

0: μια φορά σαν σήμερα. 26 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1740. Γεννιέται ο Γάλλος έμπορος Ζωζέφ Μονγκολφιέ που εφήβρε το αερόστατο. 1743. Γεννιέται στο Παρίσι ο Αντουάν Λαβουαζιέ που θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. 1821. Ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ιωάννη Γκούρα καταφέρνουν συντριπτική νίκη επί των δυνάμεων του Μπεϊράν Πασά στα βασιλικά της Λοκρίδας. 1910. Γεννιέται στα Σκόπια η αλβανικής καταγωγής μητέρα Τερέζα που άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ινδία. 1957. Εγκαινιάζονται τα έργα ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων της λίμνης του Μαραθώνα με τα νερά της λίμνης Ηλίκης. 1983. Ψηφίζεται από τη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά.

0: πάντα φεύγουνε.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σκληρή μάχη σε πολλά μέτωπα έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη. Η φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, έκαψε έκταση στα όρια του ναυστάθμου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ούτε απειλούνται αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Κατά την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ανθεκτικότητα απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές εντάσεις λόγω και της κρίσης του Ορμούζ, εν μέρη χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το μυστήριο με το αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Μόσχα, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε άγνοια, φαίνεται πως λύθηκε, καθώς αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe μετέβη στη Ρωσία για συναντήσεις. Η αμερικανική μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της Dolly Parton. Η θρυλική ερμηνεύτρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, που ταυτίστηκε όσο κανείς με την country μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με σύστιες ή σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
4: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
4: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
4: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η πορεία που ακολούθησε μέσα στον τελευταίο χρόνο η ΑΕΚ για να φτάσει να βρίσκεται ένα μάτς μακριά από την πρόκριση στη League Phase του Champions League, υπενθύμησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου πριν τη σημερινή ρεβάν στον play-off με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δημοσίευμα επιβεβαιώνει πως Ολυμπιακός και Σεβίλη παραμένουν σε διαπραγματεύσεις για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 28χρονου Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας στους Ερυθρόλευκους. Δημοσιεύματα από Ολλανδία αναφέρουν πως η Βίλεμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του Τόνι Βιλένα, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν θα παίξει στη ρεβάνς με την Μπραν, αλλά λογικά θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Νορβηγία. Επανάληψη του περσινού τελικού με τον αγώνα ΠΑΟΚ Όφη στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έβγαλε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η γοητεία είναι διαχρονική και ο Παύλος Ευαγγελόπουλος το αποδεικνύει στα 64 του χρόνια. Οι γυναίκες συνεχίζουν να τον θαυμάζουν και αυτό φάνηκε και από τα πρόσφατα σχόλια σε μία ανάρτησή του από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έχουν περάσει 34 χρόνια από το ρετυρέ και την ένδοξη εποχή των βιντεοτενιών και ο ηθοποιός παραμένει γοητευτικός με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά και στην προσωπικότητά του. Το να μεγαλώνεις όμορφα δεν είναι απλά τύχη αλλά και στάση ζωής. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε προσφάτως στο Instagram κάποια κλικ από τις καλοκαιρινές του διακοπές και ήταν αδύνατο να μην προσέξουμε και το καλογυμνασμένο του σώμα. Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό, υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά, είχε δηλώσει παλαιότερα ο ηθοποιός. Η Dua Lipa αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το γάμο της με τον Callum Turner. Η pop star και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου με ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι να ακολουθεί στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στο Παλέρμο. Η Dua Lipa μίλησε για το γάμο της με τον Βρετανό ηθοποιό κάνοντας λόγο για μια μαγική μέρα. Η τραγουδίστρια έδωσε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη στην Ιταλική Vogue και μοιράστηκε τις δύο βασικές συμβουλές που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν και εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις.
0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
12: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χανιά, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Συμφωνία του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μισισιπί τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρωτικά.

Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη Σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε

0: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Scone, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
10: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Εδώ, στην Άξο μας, στις Κυκλάδες μας, στο Αιγαίο μας. Στη φωνή της Νάξου, στη φωνή των Κυκλάδων, στη φωνή του Αιγαίου, στον αξώτικο ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.

0: Γεια σου.
1: Απολαμβάνουμε τον Αύγουστο, απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Καθημερινά χιλιάδες κόσμος φεύγει από τα λιμάνια για να πάει προς Ραφίνα, προς Πειραιά, προς Λαύριο, αλλά και κάποιοι άλλοι, χιλιάδες επίσης κόσμος, τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες, τις καλοκαιρινές αδειές τους και κατευθύνονται προς Κυκλάδες. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται και εμείς είμαστε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να κουνάμε μαντήλι σε όσους φεύγουν και να λέμε καλώς ήρθατε σε όσους τώρα έρχονται, σε όσους τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες, τις καλοκαιρινές αδειές τους και έρχονται για τα μπάνια τους και τις διακοπές τους στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας.

0: έρχομαι εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου, από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. 101,3 FM, η μαγική, η δική σας συχνότητα. Εδώ στο σταθμό του Μαρούλι, όπως ο απλός κόσμος τον αποκαλεί, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 26 Αυγούστου 2026. Εμείς και αυτό το πρωινό μαζί σας, κοντά σας, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ο σταθμός που ακούγεται και στα 24 Κυκλάδο νησιά. Πομπή, κεραίες και αναμεταδότες φέρνουν το σήμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων παντού, σε όλες τις Κυκλάδες. Το μέγκα ραδιόφωνο της Νάξου, το μέγκα ραδιόφωνο του νομού Κυκλάδων. Και φυσικά η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια κάθε πρωί, είτε άνοιξη, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι, καλή ώρα, μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι και κουβεντιάζουμε τα αξώτικα, τα παριανά, τα κυκλαδίτικα νέα, τα υγειοπελαγίτικα νέα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Εδώ δίπλα μου, με ένα παριανό χαμόγελο, η καλή μου σύζυγος, η λευκιανή παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας ως αρχισυντάκτρια. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό τριανταφυλλένιο αυγουστιάτικο καλοκαιρινό Καλημέρα Κυκλάδες. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα έσκασε μύτη από την αγαπημένη Τίνο, από την κουμπάρα μου και τον κουμπάρο μου, που μας στέλνουν τις δικές τους τινιακές καλημέρες. Καλημέρα στην Τίνο μας. Να λοιπόν, τινιακά ξεκινάμε σήμερα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές, όχι μόνο στην Άξο αλλά και σε όλο τον νομό μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης, σε πολύ καλές τιμές. Ευρωπαϊκά διζαϊνάτα έπιπλα κουζίνας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς παγκοσμίως, τώρα στην Άξο μας του Μαρούλη, στις πιο φτηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από την Αμοργό. Καλημέρα από την Μελίνα από Ερμού Πολυσσύρου. Καλημέρα από τη Λιβύα από Ερμού Πολυσσύρου. Και μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου μας.
1: Ας το κάνουμε για χάρη μας.
0: Τις καλημέρες μας στο φίλο μου τον Αποστόλη τον Παντελέο, στις αγαπημένες Λεύκες.

δώσει σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησης τους. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Αθλητισμού και Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Γιάννη Βρούτσι, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει και πάλι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου. Καρφίτσα δεν πέφτει, μου λέει. Η Άουσα είναι η νέα Μύκονος. Σε νέο θεσμικό καθεστώς περνάει το καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Άουσας Πάρου μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και δημοσίευσης κοινής υπουργικής απόφασης από τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών, καθώς η συγκεκριμένη υποδομή λειτουργούσε από το 2010 άτυπα ως αγκυροβόλιο. Με πλήρες θεσμικό πλαίσιο θα λειτουργεί πλέον το καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Άουσας Πάρου μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και δημοσίευσης της κρίσιμης κοινής υπουργικής απόφασης από τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Άουσα και την Πάρο, καθώς η συγκεκριμένη υποδομή, η οποία από το 10 λειτουργούσε άτυπα ως αγκυροβόλιο, αποκτά πλέον το νόμιμο και οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας που οφείλει να διαθέτει ένα σύγχρονο και οργανωμένο τουριστικό καταφύγιο. Με την θεσμική αυτή εξέλιξη τίθενται οριστικά οι σωστές βάσεις ώστε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Άουσας να λειτουργεί με νομιμότητα, οργάνωση και σύγχρονες προδιαγραφές με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου αντάξιων της Πάρου και της Άουσας ως κορυφαίων διεθνών τουριστικών προορισμών. Θυμίζουμε ότι η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr είχαν πάει πέρσι στο καταφύγιο, είχαν αναδείξει το πρόβλημα και μάλιστα είχαν γίνει επί τόπου και συνεντεύξεις. Σε πειρατικούς ρυθμούς κινήθηκε η Άουσα της Πάρου με τους κουρσάρους να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά και να μεταφέρουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα στα μπαρ του οικισμού. Με πειρατικές σημαίες και έντονο κέφι, η παρέα πέρασε από τα μπαράκια της Άουσας προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Τις καλημέρες μας και την αγάπη μας στην Άουσα της Πάρου μας. Και από την Άουσα της Πάρου ερχόμαστε στην Αξά μας. Με λαμπρότητα θα γιορτάσει και φέτος η ενορία Παντάνασας, χώρας Νάξου, τη γιορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Παροναξίας κυρίου κυρίου Καλινίκου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζει ενορία Παντανάσης πόλεως Νάξου με διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Θα ακολουθήσουμε αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Ανήμερα της γιορτής, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο όρθρος και στη συνέχεια η αρχαιρατική πανηγυρική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου κυρίου Καλινίκου και με τη συμμετοχή του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το εορταστικό διήμερο θα ολοκληρωθεί στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας με το μεθέωρτο εσπερινό και την ιερά παράκληση προς την Παναγία την Παντάνασα. Η ενορία Παντανάσης καλεί μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM μέσα από το σταθμό του Μαρούλη τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις και να τιμήσουν την εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου μας.

πάμε στο πανέμορφο και αγαπημένο μου Χαλκί. Εκεί που έχω ζήσει αρκετό καιρό. Το Χαλκί γιόρτασε τα 130 χρόνια της ποτοπίας Βαλινδρά. 5 γενιές παράδοσης. Η ποτοπία Βαλινδρά γιόρτασε τα 130 χρόνια της μαζί με τους πολυπληθούς φίλους της που κατέκλυσαν την τραγιότητα, την τραγιώτικη πλατεία. Άκουσαν ομιλητές και γεύτηκαν στο τέλος το ειδίποτο που αρωμάτιζε τη γεύση και την αναπνοή. Πολύς κόσμος στην Τραγέα, σε διάφορα μαγαζιά. Εκεί παρών ο πρώτος πολίτης του νησιού μας, ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαργαρίτης, ο Μπούνης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Λεωνάρδος Κάτι Ανδρέου, ο συγγραφέας και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Ανομερίτης, ο πρώην έπαρχος Νάξου και καλός μου φίλος ο Βασίλης ο Κορές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών φορέων. Μετά το προλόγισμα του Μάριου Βαζέου μίλησαν κατά σειρά ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαργαρίτης, ο δήμαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Δημοτικής Μία Ψηφίας Λεωνάρδος Κατιανδρέου, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μανώλης Σαργής και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτιού ο Αριστείρης ο Γρατσίας. Ο Μάριος Βαζέος αναφέρθηκε στις 5 κυτρικές γενιές από 1896 όταν βραβεύτηκε η πρώτη απόσταξη μετά την εμπειρία του Κυτρόρακου. Ο Γιάννης Μαργαρίτης, ο επαρχός μας, ο αντιπεριφερειάρχης μας είπε ότι τα 130 χρόνια δεν είναι απλός αριθμός, είναι οι άνθρωποι που κάνουν το Κύτρο μοναδικό παγκοσμίως. Ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός χαρακτήρισε δαιμόνιο δραστήριο, αποφασιστικό και τολμηρό τον γενάρχη της οικογενειακής επιχείρησης Μάρκο Βαλίνδρα, ο οποίος έφτιαξε ένα προϊόν που αντέχει 130 χρόνια. Ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός είπε επίσης ότι η επιχειρηματικότητα βοηθάει τον τόπο και τρανό παράδειγμα είναι η ποτοπία Βαλίνδρα. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου αναφέρθηκε σε μια επιστολή του 1906 που εκτός από την εξαγωγή φρούτων γράφηκε για την προώθηση του κίτρου στις γερμανικές αγορές της Δρέσδης και του Βερολίνου. Τόνισε επίσης ότι το 1850 υπήρχαν 2.000 κιτριές στο Μαργού.

Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Φιλοτιού μας, ο Αριστίδης Γρατσίας, μίλησε για τη σημασία της εκπαίδευσης και είπε ότι το κύτταρο μπήκε στην τάξη μας, είπε χαρακτηριστικά, ως ιστορίες ανθρώπων με παράδοση. Η κυρία της βραδιάς, η κυρία Ειρήνη Σακελιάδου Φραγκουδάκη, έκλεισε την εκδήλωση ευχαριστώντας όσους την τίμησαν με την παρουσία τους και τις ομιλίες. Έγινε ένα πολύ όμορφο κέρασμα. Αυτά στην Τραγέα για τις εκδηλώσεις για το κύτταρο Βαλινδρά 130 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης, ο Στέλιος Ομαρούλης και όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, τους ευχόμαστε και μετά από 100 χρόνια πάλι να γιορτάσουν το κύτταρο Βαλινδρά. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων ως ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του αξιακού λαού, στηρίζουμε την ποτοπία Βαλινδρά, όπως στηρίζουμε και όλες τις τοπικές αξιώτικες επιχειρήσεις.

Είπαμε στη Σύφνο μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ θα δίνεται στους εκπαιδευτικούς του νησιού. Η είδηση μας έρχεται από το Δήμο της Σύφνου. Η οικονομική ενίσχυση αφορά έξοδα σύντησης και καταβάλλεται μέσω της ενιαίας αρχής πυρολομών με την προσκόμιση αποδείξεων. Και πάμε στα Κουφονίσια. Τραγική κατάληξη είχε μια θαλάσσια εκδρομή μιας 69χρονης τουρίστριας από την Αμερική στο κάτω Κουφονίσι. Η Αμερικανίδα συμμετείχε σε περιηγητικό πλού με επιβατικό τουριστικό σκάφος και κατά τη διάρκεια στάσης για μπάνιο εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ταχύπλο στο Άνω Κουφονίσι, από εκεί την πήρε ασθενοφόρο του ΕΚΑΡ, την πήγαν στο πολυδύναμο περιφερειακό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει ο κ. Λιμενάρχης και το Λιμεναρχείο της Μάξουμα.

Και μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου. Ευχάριστη είδηση μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη που δημοσιεύθηκε η απόφαση για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Ένα θετικό γεγονός για την Άουσα. Θεσμική λοιπόν κατοχήρωση για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Νάουσας με τροποποίηση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών.

9 συλλήψεις για να πάμε στο αστυνομικό δελτίο για 3 διαφορετικές υποθέσεις. Προχώρησαν τις τελευταίες μέρες αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αστυνομικοί συνέλαβαν στην Νάξο 6 μεδαπούς από 19 έως 22 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, πάνω τους βρέθηκε κοκαίνη. Άλλοι πάλι για κακομεταχείριση σκύλων. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού, ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας εδώ στην Άξο μας, ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας που υπηρετούν σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα στους λιμενικούς μας που επίσης δίνουν ένα μεγάλο αγώνα μέσα στον ήλιο καθημερινά. Τους βλέπουμε και εδώ στο λιμάνι της Νάξου μας αλλά και στα άλλα λιμάνια μας. Και μια καλημέρα και ένα μπράβο και στους πυροσβέστες μας που και αυτοί εδώ είναι πάντα σε ετοιμότητα. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, στηρίζουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής.

Τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μάρτη του 24, όταν υπέστη οξύ άνθραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου Just the Tous. Είχε διασωληνωθεί και εισαχθεί εσπεσμένα στην αιμοδυναμική μονάδα, παραμένοντας έκτοτε υπό συνεχή ιατρική φροντίδα. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μεγάλωσε δίπλα στη μουσική. Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω του τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται κουβαλώντας πολλές και όμορφες αναμνήσεις.

καλημέρα από την Τραγέα, φίλοι ακροάτρια, τραγιάτικες καλημέρες. Καλημέρα μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, από την Τραγέα και το Χαλκί. Πολύ όμορφη εκδήλωση λοιπόν για το κύτρο Βάλινδρα.

Κινητές ιατρικές μονάδες θα βρεθούν στη Σύκοινό μας στις 12 και 13 Σεπτέμβρη με δωρεάν εξετάσεις, πολλές ειδικότητες και πρόγραμμα πρόληψης για κατοίκους όλων των ηλικιών. Οι κινητές ιατρικές μονάδες έχουν πραγματοποιήσει από το 14.229 αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας. Οι ιατρικές ειδικότητες που θα πλαισιώσουν την αποστολή στη Σύκοινό μας για να συνεχίσουμε με Σικινιώτικα νέα θα είναι καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, γυναικολόγος, ακτινολόγος, οφθαλμίατρος, γενικός χειρουργός, παθολόγος, διαβητολόγος, οριλά, πνευμονολόγος, παιδίατρος, οδοντίατρος, νευρολόγος, διαιτολόγος και ψυχολόγος.

0: καλημέρα τις Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλα τα ταξί μπορούν πλέον να αντικατασταθούν με εξαθέσια και εννιαθέσια. Δεκτό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα του Περιφερειάρχη να δοθεί στο σύνολο των ταξί αυτοκινήτων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η δυνατότητα αντικατάστασης με εξαθέσια ή εννιαθέσια οχήματα. Την τελική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.
1: Σε ζητάω δυνατά κι όλο μπλέκομαι και χάνομαι σε τραύματα νυχτά.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών κατανομή ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους προσκάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης.
1: Τόσο δράμα. Τι περίεργο να πεθαίνω και σμίσω.
0: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων.

αμοργό μας, πάρα πολλοί κόσμος και φέτος, βουλιαγμένη αμοργός από κόσμο. Η αμοργός που έχει πιστούς θαυμαστές είναι άνθρωποι που έρχονται χρόνια, ξανάρχονται και φέρνουν μαζί τους και νέους επισκέπτες. Ένα μπράβο και στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμοργού, την κυρία Δεσποτίδη. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, ξεχωριστή θέση έχουν και τα πανηγύρια στην Αμοργό μας. Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων, που πραγματοποιείται 25 Ιουλίου, παραμονή της γιορτής, στην Κολοφάνα, στην κάτω μεριά, όπου σερβίρονται 4 με 5.000 μερίδες φαγητού. Φοβόμουν να δω. Η γιορτή του Ψαρά, που διοργανώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Αλλιευτικό Σύλλογο Αμοργού. Στη γιορτή προσφέρεται δωρεάν κακαβιά από τους αμοργιανούς ψαράδες, συνοδευόμενοι από μουσική. Βεβαίως έχουμε την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα. Ιούλιο και Αύγουστο, χαμό στην Αμοργό, καρφίτσα δεν πέφτει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Αμοργό. Πάρα πολλοί κόσμος και σε δονούσα, σκηνούσα, κουφονίσια και ιερακλιά. Καλημέρα και στο Εξπρες Κοπελίτης, που καθημερινά μεταφέρει.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Ορίστε. Πρόεδρος εκπομπής, καλημέρα κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλη. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο Μαρούλη θα βρείτε και τα διάσημα, τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία ψύξης θέρμανσης σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε στην τσέπη. Μαρούλης, κλιματιστικά στην Άξο, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον πολίτη για να πει τα παράπονά του χωρίς φόβο και πάθος απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τι γράφει σήμερα το kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Σύρος τροχαίος στο Μέγα Γυαλό της Σύρου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σύγκρουση υπήρξαν τραυματισμοί και έγινε μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Εκεί τους παρήθησαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ιατρικές εξετάσεις. Οι συνθήκες του ατυχήματος, γράφει η Σέμνη, αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Πολλά τροχαία ρε παιδιά, προσέχετε. Σαντορίνη προσωρινά σε νέο χώρο, το ΚΕΠ Φυρών, Νάξος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου χωροταξικού. Μύκονος, φωτιά σε εξκαφέα στην Άνω Μέρα, επιμελητήριο Κυκλάδων, 11 προτάσεις στον Πρωθυπουργό. Σύρος, το Σύρος Trail Challenge επιστρέφει με 3 αγώνες. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Σύρο, δείτε φωτογραφίες. Σύρος Γιώργος Λεονταρίτης για την Εξέδρα, συγκλονιστική παρουσία σας. Η 19η Τσιπουροβραδιά στη Σύρο, στην πηγή του Αγίου Αθανασίου. Νάξος, 9μηνο μνημόσυνο της Αριάδνης Αρτσάνου Μαθιάσου. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το πανκυκλαδικό site που έχει ανταποκριτές και συνεργάτες και στα 24 κυκλαδονήσια και καλύπτει 24 ώρες το 24ωρο νέα από τα μεγάλα και μικρά νησιά των Κυκλάδων μας. Kikladeslive.gr.

taas niitä kappamme. Ανακοίνωση από την Ελλάς Σύρου, θα κάνουμε τη Σύρου απόρθητο φρούριο. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλάς Σύρου με αφορμή τη δυναμική παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι Κυπέλου με τη Μαρκό. Η Σύρος έδειξε για ακόμα μια φορά τι σημαίνει να είμαστε όλοι μαζί.

φιλικό θα δώσει η Αθλητική Ένωση Μυκόνου με την Ελλάς Σύρου στη Ριζούπολη, κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή που μας έρχεται, 5 το απόγευμα, η Αθλητική Ένωση Μυκόνου θα αγοριστεί στο ιστορικό γήπεδο Γεώργιος Καμάρας της Ριζούπολης και θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την Ελλάς Σύρου που αγωνίζεται στη

Και πάμε στην ΑΕΚΑΡΑ μας με στόχο τα αστέρια απόψε η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Λεύσκη Σόφιας στην ΟΠΑΠ Αρένα, το πιο καινούργιο γήπεδο της Ελλάδας, και θέλει την νίκη που θα την φέρει στη link phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφαία διοσυλλογική οργάνωση μετά από 8 χρόνια. Διαιτητές θα είναι ο Κλεμάν του ΟΠΑΝ από τη Γαλλία, βοηθή Νικολάς Ντανός, Μπενζαμίν Παζέ από τη Γαλλία, Πέρδοτος Ρωμάν Λισόρς, VIR Ζερόν Μπρισσάρ και AVR Μπαστιάν Ντεσεπί. Όλοι Γάλλοι. Κάρα μας λοιπόν σήμερα το βράδυ με στόχο τα αστέρια κόντρα στη Λεύσκη της Σόφιας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM εύχεται στην ΑΕΚΑΡΑ μας νίκη και να την καμαρώσουμε στη link phase του Champions League.

ένα κατέβουμε από τα Νέα Φιλαδέλφια, πάμε στον Περέα, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, κρούση του Ολυμπιακού στην Τωρίνο και για Φέντερσον, ενώ συνεχίζεται, για να συνεχίσουμε με νέα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η πίεση για Μέλε και επαφές

αύριο στις 8 το βράδυ, αύριο 5η 27 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει στη Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πέταξε για Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στη Leng Face του Conference Link. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρέθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να πετάξει για την Νορβηγία, όπου το βράδυ της 5ης αύριο 8 θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann στη revanche του 1-1 στη Τούμπα και με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη Link Face του Conference Link. Η παοκάρα μας αναδείχθηκε 1-1 με την Brann στο γήπεδο Τούμπα στην περασμένη εβδομάδα και πλέον καλείται να μείνει όρθιο στην Νορβηγία για να πανηγυρίσει εκείνος την πρόκριση στη Link Face του Conference Link. Ο αγώνας που θα κρίνει την τύχη του δικεφάλου του Βορρά στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν είναι προγραμματισμένος για αύριο το βράδυ στις 8 από το Open TV, με τον Αλέσιο Λύση και τους παίκτες του να συγκεντρώνονται σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να πετάξουν για Νορβηγία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μακεδονικής αποστολής. Σήμερα 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, κυρίου Αλέσιου Λύση και του Χρήστου Ζαφύρη, στο Brown Stadium, ενώ στις 8 θα αρχίσει σήμερα η τελευταία προπόνηση του δικεφάλου, που θα είναι μάλιστα ανοιχτή 15 λεπτά για τους εκπροσώπους του τύπου. Στην παοκάρα μας να ευχηθούμε τα καλύτερα. Το σύνθημα εδώ από την Άξο: ΠΑΟΚ, μπορείς να προκριθείς.

0: πνίγομαι.
1: 4 εισιτήρια απομένουν για την ολοκλήρωση του χάρτη των 36 ομάδων του Champions League. Το puzzle της Link Face του Champions League ολοκληρώνεται. Έχουμε λοιπόν τη μάχη της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία. Την ίδια ώρα αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Λιόν και Φενέρμποχτσε στο Γκρουπάνα, με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει 1-1. Οι Βίκινγκ και η Δύναμο Ζάγκρεπ θα παλέψουν στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου αγώνα. Τέλος, στις 10 σήμερα το βράδυ, η Τσέλιε και η Σλόβαν Μπραντισλάβας έχουν ραντεβού με την ιστορία. Η πρώτη μεταξύ τους μονομαχία έληξε επίσης ισόπαλη 1-1, επομένως όλα είναι ανοιχτά.

Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ για το Conference Link παίζει στην Τσεχία με την Χράντζες Κράλοβε. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε έρθει 2-2 στο ΑΚΑ. Σε προφορική συμφωνία έχει έρθει ο Βιλένα και η Ολλανδική Βίλεμ. Ο Βιλένα φαίνεται να τον ξεφορτώνει το Παναθηναϊκός. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πληρώνεται και κάθεται, κυρίες και κύριοι. Βέβαια έχει να ξεφορτωθεί κι άλλους ο Παναθηναϊκός, έτσι για να τα λέμε όλα. Έχει τον Τάσο τον Μπακασέτα. Έχει τον Σισοκό.

είδαμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο χθες για τη Link Face. Η κληρωτίδα έβγαλε δύο ντέρμπι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ΠΑΟΚ ΑΕΚ την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την πέμπτη, ενώ στην πρεμιέρα ΠΑΟΚ και Όφη. Άτυχος πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κληρώθηκε να παίξει με το θρύλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η τύχη χαμογέλασε στον Ολυμπιακό και στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Πολύς.
1: Ένας φίλος Σαλονικιός, είμαι μου λέει 66 χρονών, παραφερίζω με τη σύζυγο και άλλα δυο ζευγάρια εδώ στην Πάρο, σας ακούω. Είμαστε παουτζίδες, ευχόμαστε η παουκάρα να περάσει, μου λέει. Πέρσι είχαμε πάει Νάξο Σαντορίνη καταπληκτικά. Φέτος μου λέει Μύκονο και Πάρο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε τα μπάνια μας. Του χρόνου μου λέει έχουμε κανονίσει να πάμε Κέρκυρα. Να πάμε και από την άλλη πλευρά της Ελλάδος. Πάντως πολύ κόσμος μου λέει εδώ στα νησιά. Καρφίτσα δεν πέφτει.
0: Για τον Κανακάρη μου όταν...
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος επιλέγει τις Κυκλάδες μας. Ότι ο κόσμος επιλέγει τα Κυκλαδονίσια. Δεν είναι τυχαία αυτά, κυρίες και κύριοι.
0: Γράψει αυτό σε ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να...
1: Από κάθε σημείο της Ελλάδος και της Κύπρου έχουν έρθει εδώ. Έχουμε και πολλούς Κύπριους.
2: Έχουμε ζήσει τόσα μαζί.
1: Έντονη ζέστη θα έχουμε και σήμερα 26 του μήνα στην Άξο μας αλλά και στις άλλες Κυκλάδες μας.

Μες στη σημερινή κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνονται χρήματα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι. Και εγκρίθηκε η σύμβαση δωρεάς μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου για την αναβάθμιση μιας ιστορικής μονής για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη διάσωση του Ιερού Ναού. Προορίζεται για την εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βανιστίνου συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Στο Κεχροβούνι της Τίνου, στην περιοχή Βάνη, κάτω ακριβώς από το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, βρίσκεται το συγκρότημα του αντρικού μοναστηριού του Αγίου Νικολάου, εγκαταλειμμένο από μοναχούς και υποκατάρρευση στο μεγαλύτερο τμήμα του. Αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό μνημείο της Βυζαντινής περίοδου. Ουσιαστικά πρόκειται για το αρχαιότερο βυζαντινό μοναστήρι της Τίνου. Εκεί εγκαταστάθηκε ο πρώτος Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος της Τίνου, ο Αρσένιος, πριν οικοδομηθεί ο ναός του Ταξιάρχη. Ένα ακόμα λοιπόν έργο, ένα μοναστήρι αναβαθμίζεται στην Τίνο μας.

μηνύματα που έχουν δοθεί και από την κυβέρνηση και από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και από ιδιώτες όπως ο Αθανάσιος Μαρτίνος, αναβαθμίζονται πολλά θρησκευτικά μνημεία σε όλη την Ελλάδα και κυρίως εδώ στις Κυκλάδες. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να φτιαχτούν, να επισκευαστούν ναοί, να επισκευαστούν μοναστήρια, κυρίες και κύριοι, και στην υπερωτική αλλά και στην ισιωτική Ελλάδα. Και αυτή η δέσμευση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας γίνεται πράξη.

Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρει πως την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου και Τσίπρα. Συνολικά, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει ότι οι δύο εθνικές εντάξεις που λαμβάνουν 122.000 συνταξιούχοι θα διατηρηθούν κανονικά. Κλείνοντας, αναφέρει πως ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε και το κάνουμε, λέει ο Πρωθυπουργός.

από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, ανέγγειλε ο Πρωθυπουργός, θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές βάσει του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα.

0: φεύγεις πάλι.
1: Καλό αυτό κυρίες και κύριοι.
0: Κι ούτε καν με χαιρετάς.
1: Μα... θα ανασάνουνε οι χειρές και οι χειροί. Γιατί αυτή η αδικία που την είχε κάνει τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό, αυτή την αδικία την έρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πράξη. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα Βαγγέλη. Χαμός και εδώ στην Άξο μας. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε φάρμακο χρειάζεστε, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος. Βρίσκεις το φάρμακό σου αμέσως και στις καλύτερες τιμές με άριστη εξυπηρέτηση. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης επίσης ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλεις στις πιο χαμηλές τιμές. Για τα φάρμακά σας, την εκτέλεση συνταγών και για καλλιντικά, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις καλύτερες τιμές στην Άξο μας, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης κάτω στην παραλία μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Αυτό δεν είναι διαφήμιση αλλά είναι ενημέρωση, γιατί πολλοί κόσμος και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έρχονται εδώ θέλουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη, στο μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, εκτελείται σε λίγα λεπτά η συνταγή σας και βρίσκεται τα καλλιντικά σας, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης κάτω στο λιμάνι στην παραλία στην Άξο μας.
2: Μία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή τηλεόραση ως την πιο μεγάλη σινεμά τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το υπνοδωματιό σας, το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Έπισα, γιατί δεν αγαπώ εμένα, γιατί η ζωή δεν κράτησα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά και αυτά. Τα πρωτοσέλιδα του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την πρωινή εφημερίδα, η καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα, μια ιστορική εφημερίδα. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Το δέντρο καθίσα. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ο λόγος, επιστροφή της Ελλάδας. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στην αναβάθμισή της. Ευρώπη, οι διαδοχικοί καύσονες αφήσαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα. Δημοσκόπηση, Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς στο 14,5, η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστη σήμερα. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητάει η Ουκρανία. Απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Πολλοί παίρνουν σύνταξή τους και στη συνέχεια το δηλώνουν βέβαια νόμιμα και συνεχίζουν. Προσωπικός βοηθός για αμαία με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Αυτά την εφημερίδα Απογευματινή. Η Ουάσιγκτον επίσης γράφει στην Αθήνα για συνομιλίες. Επιχείρηση Βόρειο Ελλάδα ο Μητσοτάκης με στόχο τους δυσαρεστημένους. Η εφημερίδα Τα Νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα πλεονάσματα. Χρήστος Μακρίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Αυτοκτόνησε. Champions League στο δρόμο για τα αστέρια. Και μετά την εφημερίδα των συντακτών, περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ακριβά για τους Έλληνες, φτηνά για τους ξένους στα ενίκια των Αθηνών. Το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρειο Ελλάδα. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Ρωσικά ντρόουνς καμικάζι. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασό. Και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νικό Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Γε μου, γε μου.
Τύπος της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Κόντρα νιους. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά, γράφει η Κόντρα νιους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, γράφει πρωτοσέλιδο εδώ η Δημοκρατία σήμερα. Η εφημερίδα Star. Έσβησε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. 880 μέρες πάλευε με το θάνατο. Η ανακοπή, η μάχη χωρίς επιστροφή και το τραγικό τέλος στα 57 του. Θρίλερ με τον νεκρό ζωγράφο. Αυτοκτόνησε στο σπίτι του. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Αυξημένη η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, συν 17% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Καλοκαίρι ρεκόρ για τον τουρισμό, λέει η εφημερίδα, τα νησιά έχουν βουλιάξει από κόσμο. Τόσο τουρισμό δεν είχαμε ποτέ. Αθλητικές εφημερίδες, κόκκινος πρωταθλητής, ο άλλος Κάρμο είναι εδώ. Αγγίζει τον Βάργκας ο θρύλος, ξηράφει για κάθε άμυνα. Φως των σπορ, θέμα ορών του Βάργκας. Ώρα για σπορ, τα αστέρια ανήκουν στους αετούς. Τα δίνουν όλα, ομάδα και λαός, για τη μεγάλη πρόκριση. Live sport. Αεκάρα, η θέση σου είναι στα αστέρια. Και εμείς το πιστεύουμε και θέλουμε την Αεκάρα μας απόψε να κερδίσει και να σφραγίσει το εισιτήριο. Όλοι απόψε είμαστε εκδίδες. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, Ούγκρεσιτς για το 8 στο ΠΑΟΚ. Ευρωλίγκα με 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μιστακίδης στο Μέτσοπο μαζί με την ομάδα μπάσκετ. Οικονομικές εφημερίδες, η ναυτεμπορική έτοιμη να επιβάλλει αντίπινα η Κίνα. Voice, σπέτσες ο γόνος το έσκασε. Εφημερίς των Δημοπρασιών, μηχανισμό στήριξης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Γενική Δημοπρασιών, φοροέσοδα 42,8 δις το ετάμινο. Η εφημερίδα Τουριστικά Νέα, συν 17% αυξημένη η τουριστική κίνηση. Βούλιαξαν από κόσμο οι Κυκλάδες. Τόσο κόσμο τα Κυκλαδονήσια δεν είχαν ποτέ. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης έχει δωρεάν σέρβις. Δωρεάν σέρβις. Σέρβις από ειδικούς τεχνικούς, εξειδικευμένους, σας λύνουν κάθε τεχνικό πρόβλημα. Για σέρβις στην άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χόλαν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Έλα, πέντε χειμώνες έθαψαν.

μετρά ο χρόνος για να αγοράσουμε τις ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ, καθώς στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την απόκτησή τους από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα αγοράζει και άλλες φρεγάτες. Η υπογραφή θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφαρμοριστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Στην ουσία πρόκειται ρύθμιση με την οποία οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι θα αγοράσει και αυτό.

συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας λοιπόν για την αγορά δύο φρεγατών Περγάμινη. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές στη Ρώμη. Ο αρχηγός της CIA από τη Washington με εντολή του πιο ισχυρού άνθρωπου της γης, του Ντόναλντ Τραμπ, πήγε στη Μόσχα. Η Washington ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει προσωρινά τις επιθέσεις στη Ρωσία εν ώψη της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα για τη διατήρηση ενός διάβλου επικοινωνίας υψηλού επίπεδου με το Κρεμλίνο. Η επίσκεψη συνέπεσε με την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, με τη Washington να επιδιώκει να διαχειριστεί ταυτόχρονα τα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν πιέζοντας τη Μόσχα. Και το ερώτημα, γιατί πήγε ο αρχηγός της CIA, ο Ραπ

τελειώνει το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ και απομένουν οι τελευταίες πινελιές για να οριστικοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας και μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οπότε θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, το επίσημο πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι κενό. Αυτές τις μέρες θα βρίσκεται στο γραφείο του που έχει πυκνώσει τις συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης και συνεργάτες του, με τους οποίους συζητά τις λεπτομέρειες των μέτρων που θα εξαγγείλει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει οριστικοποιηθεί ποιες κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνει και πόσα. Χθες το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου πέρασε για άλλη μια φορά ο τσάρος της οικονομίας, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, όπως και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης.

Φωτιές δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα και στη Δύση, αλλά και στη Ρωσία. Φωτιά κόλαση στη ρωσική από Ανατολή. 7 νεκροί Ρώσοι, 9 αγνοούμενοι και 152 Ρώσοι τραυματίες. Θα δούμε και τον καιρό. 39 άρια στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα. Στις Κυκλάδες μας η θερμοκρασία θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ, πολύ ζεστή η ωκεανή, έχουμε νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας. Πάμε στη Λέσβο, το ferry boat Αριάδνη προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού κατά την πρόσδεσή του. Από την πρόσκρουση του ferry boat δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στον προβλήτα του λιμανιού της νήσου Λέσβου προσέκρουσε το πλοίο Αριάδνη κατά τη διαδικασία πρόσδεσης έπειτα από σπάσιμο των κάβων. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χίος Λέσβος, μεταφέροντας 286 επιβάτες, 70 αυτοκίνητα, 37 φορτηγά και 19 δίκυκλα. Από την πρόσκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

εδώ μεταξύ και το ιταλικό ραδιόφωνο και η ιταλική τηλεόραση είπαν πριν από λίγο την είδηση ότι κλείδωσαν οι φρεγάτες Μπεργκάμινη 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, οι υπογράφες. Είδηση μεταδόθηκε εδώ το Μέγαρο Μαξίμου, μια δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

είπε και ο φίλος μας, ο οποίος υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν ένα αναγκαίο που έπρεπε να γίνει, η ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Όπως βέβαια και της πολεμικής αεροπορίας και του στρατού ξηράς, ενίσχυση που γίνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Καλημέρα από την Αλική της Πάρου. Ευχαριστούμε τη φίλη μας. Καλό πρωινό από Φολέγανδρο. Καρφίτσα μου λέει, δεν πέφτει στη Φολέγανδρο. Πάμε πάρα πολύ καλά τουριστικά. Πολλοί Έλληνες και ξένοι έχουν έρθει αυτό τον Αύγουστο και αυτό το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Φολέγανδρο, που και εκεί ακούνε 30 φιλοτριανταφυλλίδη, ραδιοφωνία και κλπ.

μεγάλο πάρτι, μεγάλη γιορτή συνεχίζεται του Αυγούστου και του καλοκαιριού του 2026. Οι παραλίες γεμάτες κόσμο, τα νησιά μας γεμάτα κόσμο. Και εμείς εδώ βέβαια, πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Καθημερινά μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Το 37ο καλοκαίρι που είμαστε μαζί σας, ο 37ος Αύγουστος που μας λέτε και σας λέμε Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 καθημερινά καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα. Μια εκπομπή που υπάρχει λαϊκή συμμετοχή, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, όχι απλά γίνεται για να γίνεται, αλλά είμαστε και το πενευόμαστε η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και όλων των ραδιοφωνικών εκπομπών, όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια καθημερινά πρώτη σε κρωματικότητα. Καθημερινά ο κόσμος της Νάξου και των Κυκλάδων μας ψηφίζει ως καλημέρα Κυκλάδες και μας παίρνει πρώτους με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο.

αν τους πολιτικούς τους ψηφίζουν για δημάρχους, συμβούλους, βουλευτές κάθε 4 χρόνια ή 5 ανάλογα. Εμάς ο κόσμος της Νάξου και των Κυκλάδων, αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, καθημερινά μας ψηφίζει και μας φέρνει πάντα πρώτους.

δεν είδαμε φως και μπήκαμε 37 ολόκληρα χρόνια. Οι ρίζες μας πάνε πολύ βαθιά στο έδαφος. Έχουμε ριζώσει στις Κυκλάδες. Έχουμε αντρωθεί, έχουμε μεγαλώσει και συνεχίζουμε στις Κυκλάδες. Επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες έχει καθαρά τριανταφυλλένιο άρωμα και είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. 37 χρόνια ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, 37 χρόνια καλημέρα Κυκλάδες. Και συνεχίζουμε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site, έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site του κυκλαδίτικου κόσμου.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ένας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Φίλοι ακροάτρια, είμαι, μου λέει, συνταξιούχος, καθηγήτρια, φιλόλογος. Έχω έρθει μαζί με την αδερφή μου, μου λέει, να προσκυνήσουμε εδώ στην Τίνο. Σας ακούω πρώτη φορά. Ακούμε ραδιόφωνο, μου λέει, όπως μ' αρέσει και η κλασική μουσική πολύ. Σας πληροφορώ, μου λέει, σας ακούω, μου αρέσει η άρθρωσή σας και που μιλάτε σωστά, μου λέει, την ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μου λέει, και στα μεγάλα κανάλια δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα. Εσείς, μου λέει, χειρίζεστε άριστα την ελληνική γλώσσα. Αγαπητοί φίλοι, προσπαθούμε. Ουδείς αλάνθαστος, προσπαθούμε. Διαβάζω στο kikladeslive.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αγία Άννα της Πάρου το καλοτερινό σεμινάριο Μάρμαρο Γλυπτικής. Μια δράση με μακρά παρουσία στην Πάρο που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με τη σημαντική γλυπτική παράδοση της Πάρου. Το σεμινάριο φιλοξενείται στο εργαστήρι γλυπτικής Νικόλαος Περαντίνος και πραγματοποιείται από τις 19 ως τις 30 Αυγούστου με τη διοργάνωση του Σωματείου Φίλη του Μουσείου Γλυπτικής Νίκος Περαντίνος.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Νικολέτα από τη Μήλο. Μη λέει και καλημέρες. Βουλιαγμένο το νησί από κόσμο, μου λέει. Κόσμος φεύγει, μου λέει. Αλλά κι άλλος κόσμος τώρα έρχεται. Τα καράβια φεύγουν από τη Μήλο γεμάτα, αλλά και έρχονται και στη Μήλο γεμάτα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα νησιά μας. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται και θα συνεχίσει να έρχεται. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ καλός και γλυκός μήνας, όπως και ο Οκτώβριος. Έτσι ουσιαστικά καλοκαίρι είναι. Οπότε πιστεύω και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε να έχουμε τουρισμό. Έχουμε και αρκετά κουραζιερόπλοια που είναι προγραμματισμένα να έρθουν στα νησιά μας.

ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Σταμάτη από Σύρο για τις Ιριανές καλημέρες του. Μια καλημέρα από Σύφνο, καλό πρωινό από την Κύφνο μας και μια καλημέρα από την αγαπημένη Ίω. Καλημέρα από όλα τα νησιά μας, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στο Πακιστάν, 14 νεογνά νεκρά από φωτιά σε μεευτήριο. 14 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ. Αν είπε ότι η τραγωδία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Πακιστάν, όπου 14 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στην πρωτεύουσα της χώρας, στο Ισλαμαμπάντ.

νοσοκομείο Θύρας, κυρίες και κύριοι, η διαχείριση του υγειονομικού αεροσκάφους του Ιδρύματος Νομικού. Τη σχετική εξέλιξη γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού εντάσσεται πλέον στις δυνατότητες που διαθέτει το νοσοκομείο για τη διεκπεραίωση επιβουσών αεροδιακομιδών. Όπως αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έδωσε εντολή στη νέα διοίκηση του νοσοκομείου Θύρας να έρθει σε επαφή με το Ίδρυμα ώστε να επιληθούν οι θεσμικές εκκρεμότητες.

εποχή λοιπόν για το Γενικό Νοσοκομείο Θύρας. Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη Σαντορίνη και συνολικά για το όνομό μας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολύ καλό αυτό.

παίζει αύξηση έως 446 ευρώ στους συνταξιούχους. Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε τις τελευταίες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού. Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να βγάλει κρυμμένους άσους, εκπλήσοντας θετικά αυτή τη μεγάλη και πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.

0: χαμός εδώ στην Άξο, πάρα πολλοί κόσμος. Κάτω στην παραλία γίνεται χαμός καθημερινά. Μια καλημέρα από τη φίλη μου τη Σοφία την Καπινιάρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων και μέλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άξου, η Σοφία η Καπινιάρη. Στέλνει τις καλημέρες της στα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, στη σεμνή τριανταφυλλίδου στο kiklades.gr, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Μιχάλη το Μαρούλι και σε όλους εμάς εδώ στο Καλημέρα Κυκλάδες. Αυγουστιάτικες καλημέρες να στείλουμε στη φίλη μας τη Σοφία την Καπινιάρη, εδώ στη χώρα της Νάξου μας.
1: Μέσα στους δρόμους και τις νύχτες, μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια

Για πάμε όλοι μαζί. Εδώ ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είναι η αυγουστιάτικη, η δροσερή, η καλοκαιρινή εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια μαζί σας. Είτε χειμώνα, είτε άνοιξη, είτε φθινόπωρο, είτε καλοκαίρι. Καλημέρα Κυκλάδες. 365 μέρες το χρόνο, 365 καλημέρες. Για πάμε όλοι μαζί. Το καθημερινό ραδιοφωνικό σοου με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Το σοου του ραδιοφώνου. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12. Εμείς ούτε διακοπές έχουμε, ούτε τίποτα έχουμε. Είμαστε εδώ. 37 χρόνια μαζί σας. Δίπλα σας, κοντά σας. Πάμε.

χορέψτε, τραγουδίστε, διασκεδάστε. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι εδώ. Το καλημέρα Κυκλάδες είναι εδώ. Πάμε όλοι μαζί να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να διασκεδάσουμε. Πάμε δυνατά.

θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σαρπ, Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και δωρεάν σέρβις στην Άξο μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Όμιλος επιχειρήσεων Μαρούλης σας στέλνει τις καλημέρες του και σας εύχεται καλές διακοπές. Καλά να περνάτε στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Όμιλος επιχειρήσεων Μαρούλης, χώρα Άξος. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην παραλία του Αγιώργη αυτή την ώρα, αλλά και στον Άγιο Προκόπη, Αγία Άννα. Καλά, η Νάξος μας έχει τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη, Νάξος το νησί του Θεού Διόνυσου, Νάξος το νησί της Αριάδνης, Νάξος το ωραιότερο μέρος της γης.

0: 11:57 πρώτα λεπτά. Σε 3 λεπτά οι δείκτες δείχνουν 12. Να πούμε να ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού πάντα και μόνο από τη ραδιοφωνία και κλάδων και τους 101,3 για αύριο στις 10 το πρωί. Από το Κεκλάδι τη δημοσιογράφο Τριανταφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κεκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που και σήμερα ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας έφτιαξε τον υπέροχο καφέ που απολαύσαμε. Από την καλή μας κόρη, τη δημοσιογράφο μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων όπως εσείς τη λέτε, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
1: Ξέρω ένα μέρος που δεν μοιάζει με κανένα. Δεν πάνε πλοία, δεν πάνε τρένα.
0: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Αύγουστος συνεχίζεται. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Κόσμος φεύγει, αλλά και κόσμος άλλος τώρα έρχεται. Για κάποιους τελειώσανε ή τελειώνουν τις επόμενες μέρες οι αυγουστιάτικες άδειές τους. Για κάποιους άλλους όμως, τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες άδειες και τώρα έρχονται να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. We'll be right back.

από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή. Καλό σας μεσημέρι, να ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εκεί η Βελόνα στους 101,3, να μην φεύγει καθόλου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Και μην ξεχνάτε, καλό μπανάκι και καλές βουτιές στην παραλία μας.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ. Και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνώστα.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κόβουν τα ψώνια οι Έλληνες, κατέρευσε κατά 3,7 ο τζίρος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μπροστά σε λουκέτο χιλιάδες εμπορικά καταστήματα. Νέα εποχή για τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς την επόμενη πενταετία, μετά τις αλλαγές που ενσωματώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, μπορεί να πενταπλασιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, φτάνοντας στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προσέφυγε ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Κουκάκης, καταγγέλλοντας την αποτυχία των ελληνικών αρχών, όπως υποστηρίζει, να διερευνήσουν με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό τρόπο την παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Ξεκινούν αύριο 5η οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.674 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Την πορεία που ακολούθησε μέσα στον τελευταίο χρόνο η ΑΕΚ για να φτάσει να βρίσκεται ένα μάτς μακριά από την πρόκριση στη League Phase του Champions League, υπενθύμησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου πριν τη σημερινή ρεβάν στον play-off με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δημοσίευμα επιβεβαιώνει πως Ολυμπιακός και Σεβίλη παραμένουν σε διαπραγματεύσεις για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του 28χρονου Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκα στους Ερυθρόλευκους. Δημοσιεύματα από Ολλανδία αναφέρουν πως η Βίλεμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του Τόνι Βιλένα, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν θα παίξει στη ρεβάνς με την Μπραν, αλλά λογικά θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Νορβηγία. Επανάληψη του περσινού τελικού με τον αγώνα ΠΑΟΚ Όφη στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έβγαλε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Λίμνος, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Άρτα, Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, Ρέθυμνος, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
11: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: το πιστέψανε.
1: Έλα.
0: Εδώ, ένα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τον αριθμό που θα αναμενόταν κανονικά, σύμφωνα με ατελή στοιχεία που προέρχονται από μόλις το ίμιση της Ηπείρου. Η υπερβολική θνησιμότητα μόνο σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά μόλις συγκεντρωθούν τα συνολικά στοιχεία του Αυγούστου. Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη από το Μάιο και μετά έσπασαν όλα τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Στη Γερμανία τα ρεκόρ έσπασαν για 3 συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, όταν 46 σταθμοί ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία υπέστη επίμονες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τέτοια ακραία φαινόμενα πιο συχνά και έντονα.

0: μια φορά σαν σήμερα. 26 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1740. Γεννιέται ο Γάλλος έμπορος Ζωζέφ Μονγκολφιέ που εφήβρε το αερόστατο. 1743. Γεννιέται στο Παρίσι ο Αντουάν Λαβουαζιέ που θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. 1821. Ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ιωάννη Γκούρα καταφέρνουν συντριπτική νίκη επί των δυνάμεων του Μπεϊράν Πασά στα βασιλικά της Λοκρίδας. 1910. Γεννιέται στα Σκόπια η αλβανικής καταγωγής μητέρα Τερέζα που άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ινδία. 1957. Εγκαινιάζονται τα έργα ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων της λίμνης του Μαραθώνα με τα νερά της λίμνης Ηλίκης. 1983. Ψηφίζεται από τη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Μόντος καιρός και βρέχει καταρακτοδός.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η γοητεία είναι διαχρονική και ο Παύλος Ευαγγελόπουλος το αποδεικνύει στα 64 του χρόνια. Οι γυναίκες συνεχίζουν να τον θαυμάζουν και αυτό φάνηκε και από τα πρόσφατα σχόλια σε μία ανάρτησή του από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έχουν περάσει 34 χρόνια από το ρετυρέ και την ένδοξη εποχή των βιντεοτενιών και ο ηθοποιός παραμένει γοητευτικός με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά και στην προσωπικότητά του. Το να μεγαλώνεις όμορφα δεν είναι απλά τύχη αλλά και στάση ζωής. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε προσφάτως στο Instagram κάποια κλικ από τις καλοκαιρινές του διακοπές και ήταν αδύνατο να μην προσέξουμε και το καλογυμνασμένο του σώμα. Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό, υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά, είχε δηλώσει παλαιότερα ο ηθοποιός. Η Dua Lipa αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το γάμο της με τον Callum Turner. Η pop star και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου με ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι να ακολουθεί στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στο Παλέρμο. Η Dua Lipa μίλησε για το γάμο της με τον Βρετανό ηθοποιό κάνοντας λόγο για μια μαγική μέρα. Η τραγουδίστρια έδωσε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη στην Ιταλική Vogue και μοιράστηκε τις δύο βασικές συμβουλές που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν και εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1740. Γεννιέται ο Γάλλος έμπορος Ζωζέφ Μονγκολφιέ, που εφήβρε το αερόστατο. 1743. Γεννιέται στο Παρίσι ο Αντουάν Λαβουαζιέ, που θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. 1821. Ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ιωάννη Γκούρα καταφέρνουν συντριπτική νίκη επί των δυνάμεων του Μπεϊράν Πασά στα βασιλικά της Λοκρίδας. 1910. Γεννιέται στα Σκόπια η αλβανικής καταγωγής μητέρα Τερέζα, που άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ινδία. 1957. Εγκαινιάζονται τα έργα ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων της λίμνης του Μαραθώνα με τα νερά της λίμνης Ηλίκης. 1983. Ψηφίζεται από τη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισος.
1: Από εσάς εξαρτάται πότε θα είναι κόλαση και πότε θα είναι παράδεισος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι δεν είναι.
0: Από εμάς ποιους εμάς.
1: Τους άντρες μου, ρε.
0: Α, εντάξει μου.
1: Κυρία νομικού, τώρα νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να ενωθούμε όλοι ξανά μανά είναι
0: η ειρήνη, αγάπη.
2: Χαίρομαι πολύ για το ρόλο.
1: Μια γροθιά θα είμαστε εδώ πέρα, σας το λέω έτσι, μια γροθιά. Κυρία νομικού, σας παρακαλώ πολύ, προχωρήστε και λύστε το θέμα απόψε. Λύστε το.
0: Παρακαλώ, κυρία νομικού.

0: μαράκια σας.
1: Μπράβο μαράκι. Μοναδικό. Τελικά Μέρη, λέμε τόσο εναντίον τους και στο τέλος καταλήγουν να τους κάνουμε μασάζ.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά κοντά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, σε δασική έκταση μέρος της οποίας είχε καεί και πέρσι. Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, με θύμα 43χρονη που σκοτώθηκε από το χέρι του 53χρονου σύζυγου της. Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας υγρό, πιθανώς πετρέλαιο. Το θύμα τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 290 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι. Το State Department αναστέλει παγκοσμίως την έκδοση βίζας για επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ήδη προγραμματισμένες συνεντεύξεις για την έκδοση βίζας σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό αναβάλλονται. Άγνωστο πότε θα αρχίσει πάλι η διαδικασία. Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πέθανε από ελονοσία, ενώ έχουν μολυνθεί ακόμη 5 άνθρωποι.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στην κατάμεστη Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας, διεκδικώντας την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League σε μια καθόλου εύκολη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λεύσκη, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε το πρωί της Τετάρτης για την Νορβηγία και τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Με το 1-1 της Τούμπας να τα αφήνει όλα ανοιχτά, ο δικέφαλος ταξίδεψε με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Ολυμπιακός κάνει μια τελευταία προσπάθεια για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα, με τους ερυθρόλευκους να προσφέρουν στη Σαντάντερ τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού Ιμρά Λούζα από τη Γουότφορντ, βάζοντας στο έμψυχο δυναμικό του έναν κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, κάτι που αναζητούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Λίμνος, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Άρτα, Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσάρ, Έθυμνος, Έρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η γοητεία είναι διαχρονική και ο Παύλος Ευαγγελόπουλος το αποδεικνύει στα 64 του χρόνια. Οι γυναίκες συνεχίζουν να τον θαυμάζουν και αυτό φάνηκε και από τα πρόσφατα σχόλια σε μία ανάρτησή του από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έχουν περάσει 34 χρόνια από το ρετυρέ και την ένδοξη εποχή των βιντεοτενιών και ο ηθοποιός παραμένει γοητευτικός με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά και στην προσωπικότητά του. Το να μεγαλώνεις όμορφα δεν είναι απλά τύχη αλλά και στάση ζωής. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε προσφάτως στο Instagram κάποια κλικ από τις καλοκαιρινές του διακοπές και ήταν αδύνατο να μην προσέξουμε και το καλογυμνασμένο του σώμα. Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό, υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά, είχε δηλώσει παλαιότερα ο ηθοποιός. Η Dua Lipa αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το γάμο της με τον Callum Turner. Η pop star και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου με ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι να ακολουθεί στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στο Παλέρμο. Η Dua Lipa μίλησε για το γάμο της με τον Βρετανό ηθοποιό κάνοντας λόγο για μια μαγική μέρα. τραγουδίστρια έδωσε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη στην ιταλική Vogue και μοιράστηκε τις δύο βασικές συμβουλές που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν και εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τον αριθμό που θα αναμενόταν κανονικά, σύμφωνα με ατελή στοιχεία που προέρχονται από μόλις το ίμιση της Ηπείρου. Η υπερβολική θνησιμότητα μόνο σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά μόλις συγκεντρωθούν τα συνολικά στοιχεία του Αυγούστου. Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη από το Μάιο και μετά έσπασαν όλα τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Στη Γερμανία τα ρεκόρ έσπασαν για 3 συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, όταν 46 σταθμοί ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία υπέστη επίμονες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τέτοια ακραία φαινόμενα πιο συχνά και έντονα.

0: επειδή είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
8: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, πο, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου. Τι

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Αριέλ σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά κοντά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, σε δασική έκταση μέρος της οποίας είχε καεί και πέρσι. Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, με θύμα 43χρονη που σκοτώθηκε από το χέρι του 53χρονου σύζυγου της. Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας υγρό, πιθανώς πετρέλαιο. Το θύμα τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 290 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι. Το State Department αναστέλει παγκοσμίως την έκδοση βίζας για επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ήδη προγραμματισμένες συνεντεύξεις για την έκδοση βίζας σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό αναβάλλονται. Άγνωστο πότε θα αρχίσει πάλι η διαδικασία. Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πέθανε από ελονοσία, ενώ έχουν μολυνθεί ακόμη 5 άνθρωποι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στην κατάμεστη Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας, διεκδικώντας την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League σε μια καθόλου εύκολη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λεύσκη, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε το πρωί της Τετάρτης για την Νορβηγία και τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Με το 1-1 της Τούμπας να τα αφήνει όλα ανοιχτά, ο δικέφαλος ταξίδεψε με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Ολυμπιακός κάνει μια τελευταία προσπάθεια για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα, με τους ερυθρόλευκους να προσφέρουν στη Σαντάντερ τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού Ιμρά Λούζα από τη Γουότφορντ, βάζοντας στο έμψυχο δυναμικό του έναν κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, κάτι που αναζητούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Λίμνος, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Άρτα, Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσάρ, Έθυμνος, Έρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η γοητεία είναι διαχρονική και ο Παύλος Ευαγγελόπουλος το αποδεικνύει στα 64 του χρόνια. Οι γυναίκες συνεχίζουν να τον θαυμάζουν και αυτό φάνηκε και από τα πρόσφατα σχόλια σε μία ανάρτησή του από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έχουν περάσει 34 χρόνια από το ρετυρέ και την ένδοξη εποχή των βιντεοτενιών και ο ηθοποιός παραμένει γοητευτικός με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά και στην προσωπικότητά του. Το να μεγαλώνεις όμορφα δεν είναι απλά τύχη αλλά και στάση ζωής. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε προσφάτως στο Instagram κάποια κλικ από τις καλοκαιρινές του διακοπές και ήταν αδύνατο να μην προσέξουμε και το καλογυμνασμένο του σώμα. Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό, υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά, είχε δηλώσει παλαιότερα ο ηθοποιός. Η Dua Lipa αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το γάμο της με τον Callum Turner. Η pop star και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν το Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου με ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι να ακολουθεί στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στο Παλέρμο. Η Dua Lipa μίλησε για το γάμο της με τον Βρετανό ηθοποιό κάνοντας λόγο για μια μαγική μέρα. Η τραγουδίστρια έδωσε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη στην Ιταλική Vogue και μοιράστηκε τις δύο βασικές συμβουλές που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Να ζήσουμε εκείνη την ημέρα σαν να ήμασταν και εμείς καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε ποτέ από τα μάτια του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε πραγματικά πολλές κοινές αναμνήσεις.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν κάθε ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τον αριθμό που θα αναμενόταν κανονικά, σύμφωνα με ατελή στοιχεία που προέρχονται από μόλις το ίμιση της Ηπείρου. Η υπερβολική θνησιμότητα μόνο σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά μόλις συγκεντρωθούν τα συνολικά στοιχεία του Αυγούστου. Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν τη Δυτική Ευρώπη από το Μάιο και μετά έσπασαν όλα τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Στη Γερμανία τα ρεκόρ έσπασαν για 3 συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, όταν 46 σταθμοί ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία υπέστη επίμονες υψηλές θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τέτοια ακραία φαινόμενα πιο συχνά και έντονα.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 26 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1740. Γεννιέται ο Γάλλος έμπορος Ζωζέφ Μονγκολφιέ που εφήβρε το αερόστατο. 1743. Γεννιέται στο Παρίσι ο Αντουάν Λαβουαζιέ που θεωρείται ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. 1821. Ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ιωάννη Γκούρα καταφέρνουν συντριπτική νίκη επί των δυνάμεων του Μπεϊράν Πασά στα βασιλικά της Λοκρίδας. 1910. Γεννιέται στα Σκόπια η αλβανικής καταγωγής μητέρα Τερέζα που άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ινδία. 1957. Εγκαινιάζονται τα έργα ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων της λίμνης του Μαραθώνα με τα νερά της λίμνης Ηλίκης. 1983. Ψηφίζεται από τη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια. 6,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Αριέλ σκόνη. 42 μεζούρες. Ή υγρό. 44 μεζούρες. 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές

0: κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire. Ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά κοντά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, σε δασική έκταση μέρος της οποίας είχε καεί και πέρσι. Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, με θύμα 43χρονη που σκοτώθηκε από το χέρι του 53χρονου σύζυγου της. Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας υγρό πιθανώς πετρέλαιο. Το θύμα τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή απειλή. Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 290 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι. Το State Department αναστέλει παγκοσμίως την έκδοση βίζας για επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ήδη προγραμματισμένες συνεντεύξεις για την έκδοση βίζας σε αμερικανικές πρεσβείες και προξενία στο εξωτερικό αναβάλλονται. Άγνωστο πότε θα αρχίσει πάλι η διαδικασία. Εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πέθανε από ελονοσία, ενώ έχουν μολυνθεί ακόμη 5 άνθρωποι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στην κατάμεστη Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας, διεκδικώντας την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League σε μια καθόλου εύκολη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λεύσκη, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ. Ο ΠΑΟΚ πέταξε το πρωί της Τετάρτης για την Νορβηγία και τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Με το 1-1 της Τούμπας να τα αφήνει όλα ανοιχτά, ο δικέφαλος ταξίδεψε με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Ολυμπιακός κάνει μια τελευταία προσπάθεια για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα, με τους ερυθρόλευκους να προσφέρουν στη Σαντάντερ τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 27χρονου Μαροκινού Ιμρά Λούζα από τη Γουότφορντ, βάζοντας στο έμψυχο δυναμικό του έναν κεντρικό χαφ από το πάνω ράφι, κάτι που αναζητούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Λίμνος, 34 Κέρκυρα Πρέβεζα, Μύκονος Νάξος, Ύφνος Άρτα, Ηράκλειο Καβάλα Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά, Ρέθυμνος Έρες, Αθήνα Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.
3: Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Γέλα, ε. Δεν ξέρω. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα.